0: Ετίνο και Γασέρα.
1: Και Γασέρα.
0: Δυο νεύια ο αντίκτυπο μπρίμπα. Πιτσού σιγουέ. Τον τάμο να τέλω που ανήκω τον κύριο Ραφέ. Τζοκυρά.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. 7 ακριβώς το απόγευμα, εδώ στην καρδιά του Άργαου, από τα μικρόφωνα του καναλικά, ο Γιάννης Ξυπολιτίδης και η εκπομπή Ραδιοκύμα. Αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά τη φασαρία και τους ρυθμούς της μέρας και μπαίνουμε σε μια άλλη ώρα. Μια ώρα πιο μαλακή, πιο εσωτερική. Απόψε και για τα επόμενα 60 λεπτά μοιραζόμαστε τραγούδια που μιλούν για όσα κρατάμε μέσα μας, για εκείνα τα μέρη που δεν έχουν χάρτη αλλά τα ξέρουμε απ' έξω. Όπως και την προηγούμενη φορά, θα προσπαθήσω να μην λέω πολλά και να μιλάει η μουσική για μένα. Νομίζω είναι καλύτερα. Θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά, με πρώτο και αφιερωμένο στο θείο μου, στο Λουτράκι, του Βασίλη του Καρά, όπως παλιά. Και θέλω να το ευχηθώ εδώ από το στούντιο, καλή ανάρρωση και γρήγορα όπως παλιά. Σε λίγο θα ακούσουμε μετά το «Εδώ να μείνεις». Και επίσης θα ακούσουμε και το «Δεν έχω διεύθυνση». Αλλά προς το παρόν, ας αφιερώσουμε λοιπόν άλλη μια φορά στο Φώτη, στο Λουτράκι, στο θείο Βασίλης Καράς, όπως παλιά, το «Τσιγάρο στα δύο».
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

Τα φιλιά μας λοιπόν εκεί στο Λουτράκι, στο Θείο το Φώτη και τα περαστικά μου ακόμα μια φορά. Συνεχίζουμε με την ροή της εκπομπής και Ελευθερία Αρβανιτάκη και αμέσως μετά με Ελίνα Ασλανίδου.

Είμαστε πάλι εδώ λοιπόν. Να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς στο Λοκάρνο, συγκεκριμένα στη Γιασμίν, είναι εκεί και μας ακούει. Ελπίζω να περνάς καλά εκεί, να πας σήμερα στο Ίζολα Γκρέκα, να φας κανένα σουβλάκι. Όλες οι διαδρομές προορισμό, ούτε όλα τα αισθήματα ταμπέλες. Κάποιες φορές το μόνο που ζητάμε είναι μια διέξοδος, μια στιγμή ειλικρίνειας σε ένα κόσμο που τρέχει. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, χαμηλώνουμε λίγο τα φώτα, έξω αρχίζει και πέφτει νύχτα σιγά σιγά. Όσοι θέλουν μπορούν να βάλουν ένα κρασάκι ή κάτι πιο βαρύ, κάνα ουισκάκι ας πούμε, να πιούνε, και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με δύο τραγούδια, το Σώμα που ζητάς με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μέλισσες, Έλεγες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις Μέλισσες και μετά θα ακούσουμε τον υπέροχο Χατζηγιάννη που έχουμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε εδώ από την εκπομπή.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και εντάξει, δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσε, η αλήθεια είναι. Έχει χαθεί τον τελευταίο καιρό, είχε και τα προβλήματα αυτά με τη φωνή του. Τέλος πάντων, να πω και σε εσάς εκεί στην Αθήνα που μας ακούτε ότι έχουμε πιο πολύ ζέστη εδώ. Ακόμα και τώρα, για να καταλάβετε, έχω εδώ στο στούντιο ανοίξει το air condition, γιατί δεν παλεύεται αλλιώς. Η ζέστη είναι αρκετή. Σήμερα φτάσαμε 27 βαθμούς και αύριο επίσης 27. Λέει βέβαια ότι μετά από αυτό, αυτές τις δύο μέρες θα αρχίσει να χαλαρώνει λίγο, θα βρέξει. Για να δούμε. Θα γίνει αυτό. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, είναι κοινό μυστικό ότι ο χρόνος κυλάει διαφορετικά όταν πέφτει ο ήλιος, γίνεται πιο πυκνός, φέρνει στο νου τα λάθη, τις ανόητες αγάπες που μας σημάδεψαν και εκείνες τις μικρές στιγμές που παλεύουν να επιβιώσουν ανάμεσα στο χθες και στο τώρα. Για όλους εσάς που είσαστε λίγο πιο παρατηρητικοί, καταλάβατε ότι ένα από τα επόμενα τραγούδια θα είναι και ανόητες αγάπες του Μπαμπιστόκα. Όπως επίσης θα παίξουμε το ένα τραγούδι, έχω πάρα πολύ καιρό να το παίξω, ίσως και χρόνια, από 2002 GR, εσύ μου είπες, και δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Αντώνης Ρέμος, δύο ψέματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με 2002 GR, εσύ είπες πως μ' αγαπάς, έτσι να θυμηθούμε λίγο τις φυσιογνωμίες αυτές. Καλή ακρόαση λοιπόν. 2002 GR.

Μεγάλα ψέματα είναι αυτά από τον Αντώνη το Ρέμο και φυσικά στην τριάδα άφησα τελευταίο το αγαπημένο μου. Μπάμπη Στόκας λοιπόν, Ανόητες Αγάπες. Με μεγάλη αγάπη και από μένα για σας.

Λόγια ψεύτικα. Λοιπόν, εδώ στο καναλκά. Λοιπόν, με ακούτε ελπίζω, γιατί εγώ δεν ξέρω γιατί δεν σας ακούω. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Ανόητες αγάπες. Η νύχτα αρχίζει και βαραίνει. Επίσης, υπάρχουν στιγμές που η μουσική δεν ψιθύριζει απλώς, αλλά απαιτεί να ακουστεί δυνατά εκεί που η παράδοση συναντάει το ηλεκτρικό ρεύμα και ο χορός γίνεται μια τελευταία πράξη αντίστασης στη λύθη. Θα κάνουμε τώρα ένα μεγάλο μουσικό διάλειμμα, αλλά θα αρχίσω με τη μισένεκεν τον αγαπημένο μου Γιώργο Παπαδόπουλο.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

άκουσα έγινε μεγάλος χασμός στις προάλλες στη συναυλία της κυρίας Βύση. Γι' αυτό λοιπόν και ο τελευταίος χορός, Ανά Βύση και Νίκος Καρβέλας.

Και στο τέλος φεύγει το αεροπλάνο εδώ στο βίντεο κλιπ. Καμιά φορά μου αρέσει να βλέπω έτσι βίντεο κλιπ, γιατί ξέρετε ότι εμείς παίζουμε, εγώ προσωπικά, Γιάννη παίζει με το Spotify, εγώ παίζω με βίντεο κλιπ, και όταν βάζω έτσι παλιά τραγούδια, έχει πλάκα, διότι βλέπεις εικόνες από το πώς ήταν παλιά η Ελλάδα, η Αθήνα ή τέλος πάντων τα μέρη που έχουν γυριστεί τα τραγούδια αυτά. Τέλος πάντων, για όσοι ενδιαφέρονται, από κάτω ακούγεται μουσική, μελωδίες σε κιθάρα από το Μάνο Χατζηδάκη. Η επόμενη εκπομπή μας θα είναι στις 6 Οκτωβρίου, τελείωσε και αυτός ο μήνας. Δεν ξέρω για σας, για μένα ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πότε ήταν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, πότε φτάνουμε να μπαίνουμε στον 10ο μήνα του χρόνου, σε λίγα 24 ώρες, σε 2-24 ώρες, μάλλον 1-24 ώρο, έτσι, αύριο έχει μείνει. Πρώτη του μηνός, έχουμε και γενέθλια, όχι εγώ, ο μπαμπάς. Λοιπόν, ναι, περνάει ο χρόνος, περνάει πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό κουνηθείτε, δείτε τι θα κάνετε. Μην μένετε αέργοι, άπραγοι. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της διαδρομής, λίγο πριν γυρίσουμε στην καθημερινότητα. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το τελευταίο λεπτό, εκείνο το 11 παρά, που σηματοδοτεί το τέλος μιας μέρας και την αρχή της επόμενης. Εδώ είναι λίγο έτσι αλλαγμένο, διότι ήδη 12 παρά σηματοδοτεί την αρχή και την αλλαγή μάλλον της επόμενης. Αλλά το τραγούδι που θα παίξουμε είναι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το τελευταίο μας για σήμερα. 11 παρά λοιπόν. Καλό σας βράδυ από μας, από το Γιάννη Ξυπολιτίδη. Καλό βράδυ από το Κανάλ K. Τα λέμε την άλλη Τρίτη. Φιλάκια πολλά. Και... αυτά. Γεια σας.